0: έχετε?
1: Night Deep.
2: Καρναβαλίστ' έναν άντερ βρεντετίστεν. Χεβέκια δεν. Αιώ εν μιούζικ, εζάρε ραδιό.